ενήρειες δεν ανοίγει εις το νουτς τε δεσπάγα. Μανέζα μίαρτα ως πά, δεν ασιασβείτ Βαλεντίνα.